干净，什么没差劲？干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净，干净